Με τη ρόλη μη κάτσωσε εμένα μου σου αξίνα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όλια μοτατσουά, όλια μου μάμι για μονό. Να Ιησούσε, όλοι μου λόγω. Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόν. Ο σου αδούβε για κασιδιέ.